με Ποσειδώνα κι η Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

κάτω σου ένα καράβι, καράβι μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: what you remember.
1: A wife? A son?
2: And then what?
1: We won the war. Help me go home.
0: That world is gone.
1: No one could stand between me and home. Not even the gods.
3: Keep us free!
4: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 224ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι απέναντί μου η Σοφία Σταυριανίδου
5: και βεβαίως απέναντί μου η Άντζελα Κόντι.
4: Κόσμο στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
5: Άντζελα, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
5: Επιστροφή στη Γερμανία, επιστροφή στο Βερολίνο.
4: Επιστρέψαμε στη Γερμανία, παρόλο που στους ακροατές μας δεν λείψαμε καθόλου. Είχαμε φροντίσει να τα έχουμε όλα έτοιμα για τον καιρό της απουσίας μας. Mm. Αλλά τώρα είμαστε πάλι στο στούντιο του Κόσμου, ελαφρώς μαυρισμένες.
5: Και τι έκανες ακριβώς, εκτός από μπάνια και βόλτες και τα λοιπά? Θα σε ρωτήσω το ερώτημα του μήνα Ιούλιο, μάλλον του καλοκαιριού. Είδες την Οδύσσια?
4: Ναι, την είδα την Οδύσσια. Την είδα την Οδύσσια και την είδα μάλιστα σε ένα θερινό σινεμά, σε ένα μικρό χωριουδάκι ψηλά στο βουνό και σε ένα υπέροχο περιβάλλον, τέλος πάντων, μαζί με το γιο μου που είναι 15 χρονών και μεγαλώνει εδώ στη Γερμανία, οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για αυτόν να αποκτήσει μια μεγαλύτερη επαφή με το θέμα Οδύσσια, γιατί εδώ στη Γερμανία δεν πραγματεύονται τα παιδιά στο σχολείο τόσο πολύ τον Όμηρο όπως στην Ελλάδα.
5: Ναι, είσαι από τους λίγους πάντως. Περισσότεροι περιμένουμε να πάμε σε κλειστή αίθουσα, να πάμε σε IMAX, σε πάση περιπτώσει. Ξέρεις, για να υπάρχει αυτή η τεχνική αρτιότητα με τον ήχο κτλ. Εγώ δεν την είδα ακόμη.
4: Περιμένω στο IMAX.
5: Περιμένω αυτό να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν τα καταφέρω σε IMAX, μπορεί, αλλά μπορεί και όχι. Λοιπόν, ελληνικό θέμα. Η Οδύσσια, βέβαια, του Νόλαν. Πάνε πολλά χρόνια που θέλει να ασχοληθεί ο Κρίστοφερ Νόλαν. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι και ο σκηνοθέτης που συζητάει όλος ο κόσμος. Και ποιοτικές ταινίες, αλλά και πολύ εμπορικές. Και να κουβεντιάσουμε λιγάκι, παρότι δεν την είδε την ταινία, την είδες όμως εσύ. Mm-hmm. Να κουβεντιάσουμε λιγάκι έτσι για την Οδύσσια, να το πιάσουμε λιγάκι αυτό το ομηρικό θέμα και τη μεταφορά
4: και
5: του.
4: Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε ξανά για μια ταινία, γιατί πραγματικά είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε
5: καιρό
4: για κινηματογράφο.
5: Είχαμε καιρό.
4: Οπότε ήταν πλέον χρόνος.
5: Και καλεσμένος μας είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, ο κριτικός κινηματογράφου και δημοσιογράφος της ΕΡΤ, του κρατικού καναλιού της Ελλάδας, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, όχι στο στούντιο, αλλά νοητά είμαστε πολύ κοντά σου. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
6: Να σας χαιρετήσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το πείσμα με το οποίο αντιμετωπίζετε όλες τις καταστάσεις που ουσιαστικά προσπαθούν να συγγίσουν κάποιες φωνές που μιλάνε αυτή τη δική μας γλώσσα. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό από όσα θα συζητήσουμε, αλλά στην κουβέντα μας φυσικά θα μπουν ό,τι με ρωτήσετε σχετικά με την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και μπορώ να σας απαντήσω.
5: Τώρα εννοείς για τις διάφορες τεχνικές αντικσοότητες που θα μπορούσαμε να έχουμε ή που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με τη σύνδεσή μας. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
6: Δεν είναι αποκλειστικά για τη σύνδεσή σας. Εγώ είμαι καθαρός με αυτό και νιώθω πολύ ωραία γνωρίζοντας ότι έχετε παλέψει για να μην συγγύσει η φωνή της Ελλάδας. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα με κάποιο τρόπο.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, και είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη συναδέλφων σαν και σένα και για εμάς αλλά και για τους συναδέλφους. Να περάσουμε λοιπόν στο θέμα μας. Σε ευχαριστούμε καταρχάς που είσαι κοντά μας. Και θέλαμε να μιλήσουμε για αυτή την ταινία του καλοκαιριού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, νομίζω. Είναι η πιο πολυσυζητημένη ταινία.
5: Ο Κρίστοφερ Νόλαν, λοιπόν, είπε: έλεγα αυτή την ιστορία σε όλες τις ταινίες μου, χωρίς να το συνειδητοποιώ. Αυτά είναι τα λόγια του. Και με αυτό δεν περιέγραψε απλώς τη σχέση του με τον Όμηρο, περιέγραψε κάπως άθελά του και ολόκληρη τη φιλμογραφία του. Γιατί και οι ήρωές του, ο Λέο του Inception, ο Κούπερ του Interstellar, ο Λέοναρντ του Μεμέντο, είναι λιγάκι Οδυσσής με έναν τρόπο, Αλέξανδρε, δεν είναι έτσι?
6: Είναι το έπος των έπων, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό όχι να έχει επηρεάσει η ίδια η ιστορία τον τρόπο που γράφονται τα σενάρια, αλλά σίγουρα το να έχουν επηρεαστεί τα δεδομένα, μάλλον να έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα της αφήγησης της Οδύσσειας για να μπορούμε να πούμε περισσότερες ιστορίες. Και είναι απολύτως δικαιολογημένο να ταυτίζουν το έργο του Νόλαν και όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί με κάποιο τρόπο να συνδέουν τις επιτυχημένες δουλειές τους με τα ομηρικά έπη. Για έναν βασικό λόγο. Ο βασικός λόγος είναι το ότι έχοντας το έπος των έπων, ένα κείμενο το οποίο έχει επηρεάσει τον τρόπο που γράφονται τα βιβλία, τον τρόπο που λέμε ιστορίες, πώς να μην αγγίξει και τον κινηματογράφο, που τι κάνει ο κινηματογράφος, ιστορίες μας λέει. Φροντίζει να υπάρχει ένα δράμα και μια επίλυση του δράματος, είτε με θετική πορεία είτε με αρνητική πορεία. Φροντίζει να μας δείχνει χαρακτήρες οι οποίοι κάπως θα ταυτιστούμε με αυτούς, όχι με όλους κατά ανάγκη, αλλά θα είναι γνώριμα πορτρέτα της κοινωνίας μας. Ακόμα και οι πιο ακραίοι χαρακτήρες θα έχουν κάτι το ανθρώπινο που θα αισθανόμαστε ότι το έχουμε ζήσει είτε ενεργητικά είτε παθητικά. Οπότε ναι, έχει ένα δίκιο Νόλαν και είναι και ένα πολύ ωραίο κομμάτι σοκρατικής αυτογνωσίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο ότι όλα τα σενάρια των επιτυχημένων ταινιών, όλοι οι χαρακτήρες οι οποίοι είναι ολοκληρωμένοι, όλα τα στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν ένα μύθο, ένα παραμύθι ή μια αφήγηση, πρέπει να στηρίζονται ή πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι στηρίζονται στα ομηρικά έπη.
5: Άρα, κοντολογείς εσύ λες ότι είναι αέναη η πηγή που έχει δημιουργήσει ο Όμηρος. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει μονάχα για τον Νόλαν, είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους κινηματογραφιστές, φαντάζομαι.
6: Όταν παραγγέλνουμε μουσακά, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει μελιτζάνα. Όταν παραγγέλνουμε μια ταινία. Έτσι, γνώριμο και αγαπημένο. Όταν παραγγέλνουμε μια ταινία, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ήρωας. Το θέμα είναι πως η τεχνική του να πει στην ιστορία του ήρωα, η πρωτοτυπία με την οποία θα φροντίσει να φυγηθεί, τα flashback, τα flash forward, το να κάνει involve τον θεατή σε κάτι που μπορεί να μην τον γνωρίζει, να μην τον κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Όλο αυτό είναι το ταλέντο του μάγειρα. Αν ο Νόλαν λοιπόν πρέπει να δώσει μια ταυτότητα στον εαυτό του, είναι αυτός ο οποίος κουταλιάζει τη σωστή στιγμή και τη σωστή θερμοκρασία όλα τα συστατικά, ώστε η μελιτζάνα να μην γίνει ημάμ και να γίνει κάτι άλλο. Και αν το κάνει και καλά, θα αφήσει και μια πολύ ωραία επίγευση Ελλάδας και να απολαύσουμε το γεύμα μας.
4: Άλλωστε, Αλέξανδρε, τα ομηρικά έπη ήταν αυτά που ψυχαγωγούσαν τους ανθρώπους πολύ πριν βγει ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Εσένα σου άρεσε αυτή η ταινία?
6: Την είδα δύο φορές και μάλιστα την είδα δύο φορές γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα στην Ελλάδα το οποίο συνδέεται με την κουλτούρα μας που λέγεται θερινός κινηματογράφος και πλέον έχουμε και το πρώτο IMAX στην Αθήνα, γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει καιρό νωρίτερα, που δεν είναι ακριβώς το IMAX που θα ήθελαν όλα να δούμε την ταινία, καθώς μόνο 170 κάτι αίθουσες έχουν αυτό τον τρόπο προβολής που ο ίδιος θα πρότεινε να παρακολουθήσουν την ταινία.
5: Αλλά Αλέξανδρε, άκουσες προηγουμένως η Άντζελα. Το είδε σε θερινό σινεμά με το γιο της, πέρασε φανταστικά και ήταν πάρα πολύ ωραία.
6: Πρώτα απ' όλα έκανες υπέροχα που πήρες το παιδί σου σε ένα θερινό κινηματογράφο και δει με μια τέτοια ταινία, όχι μόνο για τα τελείως προφανή που δεν χρειάζεται να τα πούμε για να μην φτάσουμε να ακούσουμε τη Σοφία να ξαναλέει κοντολογής, αλλά για τον πιο πρακτικό λόγο, το ότι είναι μια διαφορετική βιωμένη εμπειρία. Και ο Όμηρος και ο κάθε Όμηρος θα ήθελε να βιώνουμε τα πράγματα πολύ πιο προσωπικά. Ο θερινός κινηματογράφος σίγουρα μας χαρίζει το πιο προσωπικό βίωμα σε σχέση με την ίδια την εμπειρία του να πηγαίνουμε σε έναν κινηματογράφο. Γιατί τα αρώματα από τριγύρω, οι άνθρωποι που θα συζητήσουν μεταξύ τους, ο ήχος που δεν θα ακουστεί καλά, το εφέ το οποίο θα είναι κάπως κατώτερο, η εικόνα που θα περάσει μια νυχτερίδα από μπροστά, γιατί εκείνη την ώρα περνάει και η νυχτερίδα. Τι να κάνουμε. Όλο αυτό θα το κάνει πιο διαδραστικό.
4: Και γάτες είχαμε.
6: Και έτσι λοιπόν. Είδες. Τα πες, εσύ να μην τα λέω εγώ. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, η εμπειρία του γιού σου μέσα από αυτό δεν θα είναι «Α, ποιο είναι το ομηρικό έπος, α, ποιος είναι ο Όμηρος, α, ποιος είναι ο Οδυσσέας, α, ποιος είναι ο Τηλέμαχος, τι ήταν η Θεάθηνα», αλλά θα είναι το «Πήγαμε τη μητέρα μου ένα καλοκαίρι που πήγαμε διακοπές, αντί για να πάμε δεύτερη φορά στη θάλασσα την ίδια μέρα, σε έναν θερινό κινηματογράφο και σε αυτόν τον θερινό κινηματογράφο περνούσε μια γατούλα μπροστά την ώρα που σφάζονταν από πάνω, οπότε ήταν σαν να βλέπω το μαχαίρι να περνάει μέσα από τη γατούλα».
5: Πες τώρα, εσένα πώς σου άρεσε, αυτό πες μας.
6: Ωραία. Φεύγοντας λοιπόν με αυτό. Είναι μια ταινία η οποία εξυπηρετεί όλους τους σκοπούς για τους οποίους έχει φτιαχτεί. Όπου και να χρειαζόταν να μπει ένα τικ, μπαίνει σωστά. Δηλαδή, είναι μια ταινία ψυχαγωγική. Φυσικά και είναι μια ταινία ψυχαγωγική. Είναι ένα έπος το οποίο θυμίζει τα έπι του Ομήρου. Φυσικά και θυμίζει ομηρικό έπος. Είναι μια ταινία όπου οι ηθοποιοί they deliver the part. Ναι, το κάνουν πάρα πολύ καλά. Είναι μια ταινία που θυμάσαι τους χαρακτήρες στο τέλος. Ναι. Ταυτίζεσαι με έναν τουλάχιστον από τους χαρακτήρες. Ναι. Είναι μια ταινία που πετυχαίνει το σκοπό της. Και αφού πετυχαίνει το σκοπό της, το να έβγαινε εγώ και να έλεγα «Α, μια ταινία που δεν είναι του γούστου μου», δεν θα με έκανε κριτικό ο οποίος φεύγω από τη θέση μου και βλέπω το σύνολο της δημιουργίας. Θα με έκανε έναν εμπαθή άνθρωπο. Είναι λοιπόν μια ταινία η οποία πετυχαίνει τους σκοπούς της. Ψυχαγωγούμε και αφού ψυχαγωγούμε, δεν έχω λόγο να είμαι Ελληνάρας με την κακή έννοια, με την υπόθεση του walkboy, άμα θέλετε να βάλω έναν πιο αυστραλιανής σκιάς χαρακτήρα. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να την κρίνω. Μπορούσαμε σαν Έλληνες να κάνουμε μια αντίστοιχη ταινία? Φυσικά όχι. Μπορούσαμε να έχουμε έναν ντόπιο Νόλαν? Φυσικά όχι. Μπορούσαμε να έχουμε χαρακτήρες οι οποίοι γεμίζουν και φωτίζουν το πανί με τέτοιο τρόπο? Η απάντηση είναι ναι και όχι, γιατί εδώ πέρα μπαίνουν πάρα πολλές άλλες προδιαγραφές. Αφού όμως δεν το έχουμε κάνει εμείς, ας το κάνει κάποιος άλλος, γιατί αυτό θα είναι ένα μεγαλύτερο κέρδος για την επαναφορά των σημαντικών στοιχείων πολιτισμού της Ελλάδας, όπου εμείς σαν χώρα θα έχουμε πετάξει τα τάρταρα. Δεν συζητάμε για τις σημαντωμένες ακροπόλεις, δεν συζητάμε για οτιδήποτε άλλο το οποίο προσβάλλει τη δημόσια εικόνα μας, ούτε καν για τον κινηματογράφο μας που υδρώνουμε ναι μεν όλη τη φανέλα, αλλά δυστυχώς όταν περιμένεις να κάνεις μια ταινία 4, 5 και 10 χρόνια, χάνεται η πρώτη σπιρτάδα του να κάνεις ένα ωραίο λάθος και το ωραίο λάθος να σου κάνει μια ωραία δημιουργική σκέψη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, ας το κάνουν οι άλλοι καλύτερα και ας κερδίσουμε κοινό μέσα από αυτό. Αυτή τη στιγμή διάβασα, και θα μου επιτρέψεις να κάνω με αυτό να κλείσω την πρότασή μου. Διάβασα το ότι μέσα σε 3 εβδομάδες από την έναρξη προπολών, τώρα είμαστε στην 4η βέβαια, ότι υπεραυξήθηκαν οι αγορές των audiobooks στην Αμερική των ομηρικών έπων. Ξεκίνησαν κάποιοι και κάνουν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικών. Υπάρχει κέρδος. Το θέμα είναι το βλέπουμε με μακροοικονομικό τρόπο την κινηματογραφική μας οικονομία ή θέλουμε να τη δούμε κάπως αλλιώς?
5: Ναι, ναι. Οπότε με αυτό υποστηρίζουμε τελικά ότι ναι, καλώς έγινε, ναι, ούτως ή άλλως δημιουργεί ενδιαφέρον. Κάποιος θα τον είχε ακούσει τον Όμηρο, κάποιος θα είχε ακούσει την Οδύσσια. Τώρα ούτως ή άλλως δημιουργείται μεγαλύτερο, μάλλον με την ταινία, δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλέξανδρε, ο Νόστος, δηλαδή η επιστροφή στην πατρίδα, είναι η καρδιά της Οδύσσιας. Εσύ πώς το είδες αυτό μέσα στην ταινία? Στην ταινία τι σημαίνει τελικά επιστροφή, έτσι για να μπούμε και λίγο πιο πολύ? Είναι αυτό το θέμα της Οδύσσιας του Νόλαν? Και μετά βέβαια θα πρέπει κάπως να τα διαχωρίσουμε το έπος μαζί με την ταινία, γιατί έχουν κάποια απόσταση.
6: Το είδα ήμι, παύλα, νόστ, παύλα, λυγικά.
5: Okay.
6: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάθε έναρξη μετά από την παύλα για να δώσετε την ανάλογη τονικότητα σε αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Θεωρώ ότι σκιάζεται η ιδέα του νόστου, με δεδομένο το ότι αυτά τα χρόνια τα οποία ο Οδυσσέας έκανε την ανάπαυλά του, κατανοούμε το ότι περνάει καλά. Δεν έχει λησμονήσει ακριβώς την πατρίδα. Θα μου πεις υπάρχουν οι λωτοί. Θα μου πεις υπάρχει απώλεια μνήμης. Όλοι έχουμε μια δικαιολογία, τη βρίσκουμε σε ένα πάρτι, λέμε ή πιάμε παραπάνω. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει. Και δεν είναι το ζητούμενό του. Το ζητούμενό του είναι να σου πει τις 5 ιστορίες και υποϊστορίες που θα σε κάνουν να μπει στην ίδια γωνία με τον ήρωα και στον ίδιο προβληματισμό του. Θα έμενες εσύ με μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μακριά από την οικογένειά σου, ακόμα και αν έλεγες ότι πάω να πάρω τσιγάρα και δεν γύρναγες ποτέ? Θα μπορούσες να απαντάτε για μένα για να μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Αυτό λοιπόν, τα θέματα που φαίνεται ότι δεν τα καλύπτει, στην πραγματικότητα τα καλύπτει. Αυτό είναι το ιδιαίτερο στη ματιά του. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν οι ταινίες του Νόλαν. Μη σου πω ότι στις περισσότερες ταινίες εξοργίζομαι, γιατί θεωρώ ότι ο Νόλαν, όσο ταλέντο και να έχει στην κινηματογραφική αφήγηση, δεν είναι σκηνοθέτης χαρακτήρων, δεν είναι σκηνοθέτης ηθοποιών. Δεν γίνεται να κάνεις τη Δουνκέρκη και στην πιο τραγική σκηνή της ταινίας που πρέπει το μάτι σου να τρέχει κορόμιλα δάκρυα που πεθαίνει ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας, να μην στάξει ένα δάκρυ. Αυτό είναι η σκηνοθετική ματιά του Νόλαν. Και εδώ φροντίζει, κρατώντας την απόσταση με τον κεντρικό χαρακτήρα, με τον Οδυσσέα, να σε βάζει στον προσωπικό σου προβληματισμό. Συν το ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί υποχαρακτήρες που από κάπου θα κρατηθείς. Ναι. Και δεν είναι ανάγκη να εστιάσεις αυτό το οποίο υπάρχει στο λογοτεχνικό βιβλίο. Πόσες μεταφορές ταινιών εμπνέονται από μια ιστορία και βλέπεις κάτι καινούργιο. Το West Side Story, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Μια χαρά το έκανε. αλλά είναι πάλι το ίδιο υλικό. Ή Αλμοδόβαρ ψηλά τα κούνια με την φθινοπορεινή σονάτα του Μπέργκμαν.
5: Και πολλοί.
6: Πάλι συγκοινωνούνται ταινίες.
5: Ναι, ναι. Και πολλοί αναφέρονται και συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Οδυσσέα. Υπάρχουν πάρα πολλά debates πάνω σε αυτό, Αλέξανδρε. Κάποιοι λένε ότι ο Ματ Ντέιμον δεν απέδωσε, ας πούμε, αυτό το δαιμόνιο, το πανέξυπνο, το πολυμήχανο και τα λοιπά, που έβρισε πάντοτε λύσεις για τα διάφορα αδιέξοδα κτλ. Να πω το εξής. Το ομηρικό έπος, καταρχάς, της Ιλιάδας και της Οδύσσειας έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Κάποιοι ενδεχομένως είχαν άλλη ιδέα για το ποιος είναι ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας της Ιλιάδας και ο Οδυσσέας της Οδύσσειας είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
4: Ναι.
5: Είναι δύο άνθρωποι που ο ένας ήταν, ας πούμε, 20-25 χρονών, ο άλλος είναι πλέον είναι μεγάλος, είναι πολύ κουρασμένος, έχει γίνει ρετάλι από τα τόσα χρόνια πολέμου, από τις ταλαιπωρίες κτλ. Οπότε θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να διαχωρίσουμε, όπως πρέπει να το κάνουμε γενικώς με τα βιβλία. Άλλο πράγμα είναι το ανάγνωσμα, άλλο πράγμα είναι η ταινία. Και εδώ πέρα συγκεκριμένα, για όσους απογοητεύτηκαν, εγώ θα απαντούσα αυτό. Και επίσης θέλω το λιγάκι το σχόλιο σου, ας πούμε, πώς το σχολιάζεις, να διαχωρίζουμε πάντοτε τι είναι το γραπτό και ποιο ακριβώς είναι το γραπτό από την κινηματογραφική ταινία. Είναι δύο διαφορετικά είδη τέχνης.
7: Don't make my mistake. Don't walk in the front door expecting garlands and praise. Come in disguise. Take your time. Assess.
8: Not home. Not yet.
9: Why not?
8: It's not always an easy thing, a homecoming. That's as true for Odysseus as for me.
9: The Odysseus I knew would have found or fought his way back to me no matter what.
8: But if the Odysseus you knew lost his way?
6: Θα μου επιτρέψεις να εκθέσω ένα κομμάτι της δικής μας προσωπικής ιστορίας για να συνυπογράψω αυτό που λες. Ο Αλέξανδρος που γνώρισες κάποια χρόνια πριν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των προσωπικών του φιλοδοξιών του να εργαστεί πιο έντονα με περισσότερη προβολή και. Ναι. Είναι ίδιος με τον Αλέξανδρο που μιλάς σήμερα?
5: Νομίζω πως όχι, Αλέξανδρε.
6: Νομίζω δεν θα σου έβαζα να το απαντήσεις για να σε φέρω σε άβολη θέση. Αλλά
5: όχι,
6: είμαστε
5: όχι,
6: ήδη γιατί μια
5: εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε πάρα πολύ χρόνια. Γνωριζόμαστε 25 χρόνια.
6: Γεμάτα 25 χρόνια.
5: Ναι.
6: Και μέσα σε αυτό πρέπει να έχουν δημιουργηθεί, μόνο σε αυτή την κβαντική διάσταση, σίγουρα 43 διαφορετικές προσωπικότητες του Αλέξανδρου που στηρίζονται πάντα στον ίδιο πυρήνα ενός αξιολογικού χάρτη, όπου αλλάζουν τα επιμέρους στοιχεία. Αυτό ακριβώς ίσως να είναι και η απάντηση στο ερώτημα που έκανες. Εγώ ειδικός ομηρολόγος δεν είμαι. Εξειδικευμένος στα έπι δεν είμαι. Το βλέπω όμως με την πλευρά ενός θεατή, όπου έχει γνώση και του πρωτότυπου υλικού και από το αρχαίο κείμενο και από την ελληνική μετάφραση και έχει διαβάσει και 5 κείμενα αναλύσεις πάνω στο έργο. Άμα θέλεις να βρεις κάτι που δεν σου αρέσει, θα το βρεις. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Και είμαστε σε μια εποχή που να μην σε αρέσει κάτι και το χωρίς να το επιχειρηματολογήσεις, να το τοποθετήσεις ως δεδομένο και με την δεδομένη δική σου τοποθέτηση να έχεις 15 minions τα οποία θα κάνουν 500 minions και μετά 1400 minions από τα follows και αυτό πρέπει να γίνει ένας κανόνας. Αυτό δεν μας λέει κάτι για το πραγματικό debate. Στο πραγματικό debate είναι αυτή η ερώτηση η οποία έθεσες. Θεωρώ λοιπόν το ότι είναι δικαίωμα του κάθε σκηνοθέτη να παίρνει ένα έργο έχοντας μια καθαρή προαίρεση. Θέλει να κάνει μια επική ταινία. Επική ταινία μας παραδίδει. Θέλει να κάνει κάτι το οποίο να σου δείχνει έναν πραγματικό αγώνα. Τον δείχνει. Τον δείχνει με τον τρόπο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Όχι, τι να το κάνουμε. 3 ώρες, παιδιά, ήταν η ταινία. Τι να δείξεις. Όπως λέει και η γνωστή κυρίουλα στα βιντεάκια που την έχουν να σχολιάζει, τι να πρωτοκάνει και αυτός ο μπιπ. Είναι η ίδια ακριβώς κατάσταση. Δεν πειράζει.

0: Το σχόλιο που άκουσα είναι ότι ο Οδυσσέας κατά τον Όμηρο προσπαθεί αγωνιωδώς με όλη του την ψυχή να επιστρέψει. Και ότι κάποιους τους ξένησε, τέλος πάντων, ότι ο πρωταγωνιστής του Νόλαν δεν ήταν τόσο σίγουρος αν πρέπει να επιστρέψει. Εμένα αυτό μου φάνηκε πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα ή σε έναν χαρακτήρα, όπου μετά από τόσα χρόνια, μετά από 20 χρόνια απόστασης, το ταξίδι γίνεται πλέον η μοναδική πραγματικότητα. Δηλαδή το να είσαι απόν, το να μην είσαι στον τόπο σου, γίνεται πλέον το φυσιολογικό.
1: Είναι αυτό που λέμε το ταξίδι, για το ταξίδι. Η διαδρομή είναι που μετράει στην πραγματικότητα.
0: Ναι, είναι και καβαφικό αυτό. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
2: Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Λεστριγόνες και κύκλοπες βλέπουμε. Τους βλέπουμε λίγο διαφορετικά βέβαια. Αλλά τελικά η Ιθάκη είναι αυτό το οποίο λέει όντως ο Καβάφης, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος. Οι Ιθάκες υπάρχουν παντού. Ζητούμενο είναι το τι εμείς ορίζουμε ως πατρίδα. Ο Νόλαν ορίζει ως δική του πατρίδα μέσα σε αυτή την ταινία έναν άνθρωπο που τελικά, αμφισβητώντας καταστάσεις, όντας ενίοτε θύμα του εαυτού του, ενίοτε υπερπροστατευτικός για την πάρτη του, σε βαθμό αυταρέσκεια σε κάποια σημεία, να μας δείξει το πώς ένας αντίστοιχος Οδυσσέας στο σήμερα θα ήταν, χωρίς να τον εκμοντερνήσει. Mm. Αν κάτι με ενόχλησε στην ταινία, δεν είναι αυτό. Εμένα πολύ λίγα πράγματα έτσι θεωρώ κόκκινες γραμμές στην ταινία. Θα μπορούσα να μην ακούσω fuck off, ας πούμε, προς το τέλος της ταινίας. Δεν μου ταιριάζει με το ύφος που έχει χτιστεί η γλώσσα. Δεν με ενοχλεί επίσης αντίστοιχα το ότι ακούω πολύ λίγα ελληνικά. Το θεωρώ φόρο τιμής. Δεν είναι υποχρεωμένος να βάλετε μία λέξη στα ελληνικά. Και αν θέλετε να πάμε στο μεγαλύτερο debate, γιατί κάπου αναφέρθηκε νωρίτερα και πήγα να γραπωθώ από αυτό, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση και δεν μπορούσα να ακολουθήσω τη δική μου γραμμή. Θα ήταν και χοντροκοπιά και αγένεια ταυτόχρονα. Το πραγματικά επίμαχο θέμα είναι το τι συζητήσεις έγιναν πριν βγει η ταινία, πριν τη δει κανένας. Το ότι όλοι είχαν μία άποψη, ως αν αυτό το οποίο υπογραμμίζει τόσο πετυχημένα ένας άλλος σκηνοθέτης περί των απόψεων και το ότι όλοι έχουμε από μία.
1: Ο Κλίντης είναι ο φίλος μας.
2: Είπα να μην εκθέσω οικογένειες. Και κοντεύει και τα 100 του να είναι καλά ο άνθρωπος μας. Ευχαριστώ
1: την παίρνω εγώ.
2: Χαίρομαι. Χαίρομαι, μου αρέσει να μοιράζομαι ευθύνες, ιδιαίτερα όταν δεν έχω ζητήσει προκαταβολικά να την πάρει κάποιος άλλος. Πρακτικά όμως, άμα το καλοσκεφτείς, όλος ο άλλος που έγινε λειτουργήσε, γιατί η ταινία στην τελική ανάλυση είναι καλή. Η ταινία παραδίδει αυτό το οποίο είχε ως πρόθεση ο δημιουργός να παραδώσει στο κοινό. Και όχι το αν τελικά η ωραία Ελένη πρέπει να είναι μαύρη. Εγώ βρήκα και πολύ εύστοχο το σχόλιο του.
1: Αυτό το σημείο, εντάξει, για την επιλογή της Λουπίτας Νιόγκο που την λατρεύουμε έτσι ή αλλιώς. Αυτό όλο πώς το είδες? Και επίσης, κοίταξε, στην ταινία δεν παίζουν και καθόλου Έλληνες τοποί. Αυτό επίσης είναι μια άλλη παρατήρηση. Έτσι, νομίζω ότι παίζει μόνο ο Γιάννης ο Κοκιασμένος.
2: Ας την κάναμε εμείς. Να είχαμε όλο το cast ελληνικό. Να είχαμε συμμετοχή από την Κάτια Δανδουλάκη. Φόρο τιμής. Ό,τι θέλατε να κάναμε. Ας ήταν δική μας παραγωγή. Από κάτι το οποίο δεν σου ανήκει. Δεν έχεις δικαίωμα λόγω καταγωγής ή λόγω κάποιας συνδεσιμότητας να το ορίζεις ως δικό σου και να βάζεις κανόνες.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Πόσο ναρκισιστικό είναι αυτό? Πόσο τίποτα είναι όλο αυτό το πράγμα? Και το έχουμε δυστυχώς αυτό σαν λαός. Δηλαδή, το γνωστό με τη γαϊδούρα του γείτονα είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο DNA μας. Όμως επανερχόμενο στην αρχική θέση, γιατί εκεί χαίρομαι κιόλας που το διατύπωσες πολύ καλύτερα σαν ερώτηση. Όταν χρησιμοποιείς μία έγχρωμη με όλες τις ρατσιστικές συνδέσεις που ηθελημένα ή άθελα κάθε μερίδα ανθρώπων, κοινωνικά και πολιτικά, μπορούν να την αξιοποιήσουν, και τη βάζεις με μια κομβική φράση μέσα στην ταινία, στο ότι για αυτήν έγινε ο πόλεμος και γυρνάει το πρόσωπό της και είναι χαρακμένο. Έχει δύο ερμηνείες. Το ένα είναι έγινε για την πραγματική ομορφιά και αυτή είναι η πραγματική ομορφιά, και η άλλη είναι αυτή την οποία μπορούμε να την κατανοήσουμε έτσι λιγάκι πιο ποιητικά, ίσως, που είναι τι είναι η ομορφιά τελικά. Για ποιο λόγο γίνονται οι πόλεμοι με αφορμή την έννοια της ομορφιάς? Πόσο παράλογο και αντιφατικό είναι αυτό?
1: Είναι δηλαδή και λίγο πιο μεταφυσική, ας το πούμε, η προσέγγιση του Νόλαν, έτσι όπως το λες.
2: Αν θέλεις να τις βάλεις το ταμπελάκι, εγώ το δέχομαι το ταμπελάκι αυτό. Δεν θα έμπαινα σε τόσο βάθος για το μεταφυσικό του. Εγώ είμαι σε κάποια πράγματα λίγο πιο ρηχός και το χαίρομαι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αν πήγαινα με τον αέρα 18 καρδιναλίων σε αυτή την ταινία... Εγώ δεν θα χαιρόμουν τον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι μια ταινία που πρέπει να με ψυχαγωγείς. Είναι μια ταινία που πρέπει να με γυρίσει στα παιδικά μου βιβλία. Είναι μια ταινία που πρέπει συνειρμικά να με κάνει να θυμηθώ το πώς ήμουν στο Θρανία, που βαριόμουν την παράδοση που μου κάνανε πάνω σε αυτό το κείμενο και πώς το διάβασα μετά. Και είπα, wow, ο Μόμπι Ντίκ των Ελλήνων.
0: Πάντως πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό ότι έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο καιρό και στα μέσα μαζικής δικτύωσης το βιντεάκι του καθηγητή Λιαντίνη που λέει ότι ο Όμηρος δεν έχει περιγράψει πουθενά την Ελένη. Δεν έχει μιλήσει ούτε για το τι χρώματα είχε, για το πώς ήταν το ανάστημά της, ούτε το ήταν ξανθιά ή μελαχρινή. Και ότι αυτό ήταν γιατί αφήνει την ομορφιά να την ερμηνεύσει ο καθένας. Έτσι όπως την έχει στο μυαλό, έτσι όπως την χρειάζεται την πραγματική ομορφιά.
1: Αυτό επίσης είναι μια μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι και επίσης μια μεγάλη διαφορά από την Ιλιάδα. Στην Ιλιάδα περιγράφει τα σώματα με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τα σώματα, τα χρώματα, τις μυρωδιές των πολεμιστών. Αυτό στην Οδύσσια δεν το κάνει. Είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Πάντως πρέπει να πω ότι η Καλυψό στην ταινία του Νόλαν επίσης δεν μοιάζει με Ελληνίδα. Μοιάζει μάλλον με Σκανδιναβή. Κανείς
2: και γι' αυτό παράγαμε παλαμάκια.
0: Και κανείς όμως δεν
2: φαντάσου τη Γεωργία Βασιλιάδου στο ρόλο, δηλαδή.
0: Θα μπορούσε να είναι.
2: Είναι ένα από τα ενδεικτικά πρότυπα μιας άλλης εποχής ομορφιάς.
1: Σωστά, σωστά.
2: Εγώ γι' αυτό το λέω. Είναι ένας πάρα πολύ καλός αντίλογος. Το ότι δεχόμαστε τη Σαρλίζ Θερόν σε αυτό το ρόλο και όχι την Τίνα που ανεβαίνει πάνω στην τηλεόραση, κατέβα κάτω καλή μου γατούλα. Δεχόμαστε λοιπόν τη Σαρλίζ Θερόν στο ρόλο επειδή είναι μια πολύ όμορφη, μια εξαιρετικής ομορφιάς περσόνα που την αναγνωρίζουμε και θυμόμαστε τη μορφή της και την αγαπάμε και. Αλλά δεν δεχόμαστε τη Λουπίτα και ξεκινάμε ένα διάλογο. Και αφήνουμε τον Elon Musk να πει τις μαλακίες του. Συγχωρέστε μου για το Elon Musk, που είναι πιο προσβλητικό από τη λέξη
1: μαλακίες.
2: Σωστό,
1: μαλακίες. Σωστό.
0: Ναι, είναι αποικιοκρατικά κατάλοιπα προφανώς αυτά. Και ο Elon Musk από εκεί που προέρχεται, προφανώς έχει πολλά περασμένα στο DNA του.
2: Απαρχάιντ friendly, κατάλαβα. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν θέλω να το σχολιάσουμε παραπάνω. Ναι. Αλέξανδρε, επομένως την είδα θετικά την ταινία, έτσι.
2: Και εγώ την είδα θετικά την ταινία και το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο στην Ελλάδα 800.000 θεατές που έχουν ξεπεράσει τα νούμερα από ταινίες της Αλίκης Μπουγιουκλάκη, όχι πολιτική κουζίνα ακόμα. Και οι θερινοί κινηματογράφοι τους παρακαλούν οι διανομείς να κατεβάσουν την ταινία για να βάλουν μια επόμενη ταινία τους. Και δεν βρίσκουν κενό γιατί γεμίζει τον κινηματογράφο. Και ενώ έχουν μόνο μια προβολή θερινοί κινηματογράφοι, που κανονικά θα έπρεπε να τους κάνει πολύ μικρότερο την γκάμα υπεραύξησης θεατών σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό δεν τους έχει επηρεάσει καθόλου. Και το ότι βγαίνει και ο Spider-Man, θα μπορούσε να πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας. Παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας, αλλά όχι ένα τεράστιο κομμάτι αναλογικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το ότι στην Αμερική έχει φτάσει το 1 δισεκατομμύριο εισιτήρια. Και στην Αμερική, λέω, συγγνώμη, στο παγκόσμιο box office.
1: Πηγαίνει ο κόσμος σινεμά, ρε παιδί μου. Είμαστε στον αγώνα
2: πηγαίνει
1: αυτό.
2: Ο κόσμος σινεμά.
1: Να πηγαίνει και ο κόσμος σινεμά.
2: Και έχει κερδίσει ο Spider-Man από την Οδύσσια, γιατί υπάρχει και το πρωταγωνιστικό δίδυμο και στις δύο ταινίες. Οπότε και marketing-wise, όλα ωραία, όλα καλά. Για τον κινηματογράφο στο σύνολό του. Γιατί μια καλή ταινία της Marvel με ένα καλό εμπορικό έπος του Nolan είναι δείγματα κινηματογράφου που θα φέρουν τον κόσμο ξανά στην ταλαιπωρημένη αίθουσα. Μπας και ο αιθουσάρχης αρχίσει και τρίβει λίγο τα χεράκια του καλύτερα και εμφανιστεί από το λιχνάρι το μαγικό πακέτο με τα πράσινα χαρτονομίσματα και φτιάξει την αίθουσα του καλύτερα για να πηγαίνει περισσότερος κόσμος.
1: Πάντως και στη Γερμανία.
2: Γιατί όλα συνέχεια είναι.
1: Πάντως και στη Γερμανία το ίδιο συμβαίνει, Αλέξανδρε. Φέρνει τον κόσμο στο σινεμά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι καλό
2: έχω
1: δηλαδή για την αίσθηση όλο αυτό, έτσι
2: κι
1: αλλιώς.
2: Έχω μια πραγματική απορία. Έχει δει καμία από τις δύο σας την ταινία μεταγλωτισμένη στα γερμανικά? Και η απορία μου είναι πρακτική, γιατί συνδέεται με αυτό το οποίο λέγατε νωρίτερα.
0: Δεν το έκανα ποτέ.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι.
2: Okay.
1: Δεν την είδαμε έτσι. Όχι.
0: Λογικά θα υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει,
1: υπάρχει με τρεις τρόπους η ταινία. Υπάρχει μεταγλωτισμένη στα γερμανικά, υπάρχει original με γερμανικό υπότιτλο και υπάρχει και το original μόνο αγγλικά χωρίς υπότιτλο. Με όλους τους τρόπους δηλαδή.
0: Ναι, και με αγγλικούς υπότιτλους.
1: Και με αγγλικό υπότιτλο επίσης.
2: Α, ναι, για άτομα που έχουν προβλήματα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Έχει βγει με όλους τους τρόπους. Είναι τεράστιο το δίκτυο της Γερμανίας, Αλέξανδρο, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Αφού πολύ μεγάλη χώρα. Ναι, ο μοναδικός λόγος που ανέφερα αυτό είναι στο ότι όταν έχεις μια ιστορία που ουσιαστικά αγγίζει τον κόσμο σε όλο τον κόσμο, το να μιλήσει τη δική του γλώσσα κυριολεκτικά και μεταφορικά σε τέτοιες μόνο περιπτώσεις, δεν μιλάμε για να καταστρέψεις μια ασιατική ταινία Καλή ώρα του Κουροσάβα και να τους βάλεις να μιλάνε κροάτικα που φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ένα πολιτιστικό χάος. Το ότι κάνεις μια με διεθνή ματιά ένα ελληνικό εκεί ελληνικού ενδιαφέροντος θέμα και το μεταφέρεις σε έπος στη μεγάλη οθόνη, εκεί πέρα σου δίνει και τη δυνατότητα στη μεταγλώτηση να μην κλωτσάει στα μάτια των θεατών που δυσκολεύονται να δουν διαφορετικά την ταινία. Δεν τέθηκε ως ερώτημα, αλλά εγώ το απάντησα μόνος.
1: Ναι, όχι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αλέξανδρε, τα γυρίσματα γίνανε στο μεγαλύτερο μέρος, νομίζω, στην Ελλάδα, έτσι. Πηγές.
2: Όχι. Πολύ λίγα γυρίσματα γίνανε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κάποια εξωτερικά μόνο. Τα περισσότερα είναι σε στούντιο και σε άλλες χώρες. Δεν πήγα, γιατί κανένα στούντιο καλή ώρα σαν αυτό της Universal δεν θέλει να εκτεθούν πράγματα νωρίτερα. Mm-hmm. Όσοι είχαν
1: Οπότε
2: πάει,
1: δεν είχαν κάνει
2: κατάσταση.
1: Επίσκεψη δημοσιογραφική, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
2: Από αυτά που γνωρίζω θα σου απαντήσω όχι, μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτό που όμως μπορώ να πω με σιγουριά είναι το ότι πήγανε πάρα πολλά μέσα από αυτά που όταν δεν προλαβαίνουν να κυτρινίσουν γίνονται μπορντό και στάθηκαν έξω από το αεροδρόμιο για να μιλήσουν με όποιον πετύχαιναν τυχαία, αν κάποιος ήθελε να πει μισή κουβέντα, που συνήθως οι ερωτήσεις ήταν «Do you like Mademoiselle the Greece?», ακόμα και άμα δεν ήταν Mademoiselle ο άνθρωπος που θα συνάντησαν μπροστά τους, ίσα-ίσα για να μπορούν να έχουν ένα μικρό αποκλειστικό και να βγουν και να πούνε συνέντευξη με τον Matt Damon. Τι το ρωτήσατε, του είπαμε «Καλημέρα, σας αρέσει η Ελλάδα?» και μας απάντησε αποκλειστικό, σπουδαίο.
1: Αλέξανδρε, για τον Matt Damon το ξέρω, τον Christopher Laurel τον έχεις κάνει συνέντευξη?
2: Βεβαίως, ναι.
1: Για ποια ταινία?
2: Τον έχω κάνει για το Prestige, τον έχω κάνει για τον Interstellar.
1: Okay. Οπότε πάμε χρόνια πίσω,
2: τον
1: έτσι.
2: Τον είχα κάνει...
1: Τον έχεις κάνει αρκετές φορές.
2: Τρεις φορές σίγουρα, συν κάποια κόκκινα χαλιά που τον έχω συναντήσει. Δεν έχουμε πολύ χημεία και δεν είναι κακό που δεν έχουμε πολύ χημεία. Ας κάνει καλές ταινίες και ας βλέπω την ελαφρά ξυνήλα στο πρόσωπό του. Ναι, θα τα αντέξω. Αρκεί να παίρνω το αποκλειστικό.
1: Το Μαντέμον επίσης τον έχεις κάνει, έτσι.
2: Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Και υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν καταφέρει και έχουν φέρει στα μέτρα τους τις συνεντεύξεις να τις ξαναγυρνάνε πάρωτε στο θέμα το οποίο πρέπει να κάνουν, να το δουν με marketing μάτια. Ο συγκεκριμένος είναι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος και του αρέσουν οι συνδετικές ερωτήσεις που μπορεί από κάτι να έμπνευσης από την ταινία και να το ρωτήσεις κάτι άλλο και θα σου το απαντήσει straight forward. Αυτό δεν είναι δεδομένο για τους περισσότερους και γι' αυτό τον συμπάθησα πραγματικά και ουσιαστικά από τη συναντήση.
1: Μεγάλος ρόλος πάντως για τον Matt Damon. Νομίζω ότι θα του μείνει στην καριέρα του.
0: Είναι πάρα πολύ συμπαθής σε αυτή την ταινία, πρέπει να πούμε. Και γυρίζοντας λίγο στα νοήματα της ταινίας, αυτό που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το αντιπολεμικό μήνυμα που τελικά περνάει. Ήταν ουσιαστικά η απάντηση στο γιατί ο Οδυσσέας περιπλανήθηκε τόσα χρόνια, ότι προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του ξεπερνώντας το τραύμα του πολέμου. Το οποίο κάποιοι το βρήκανε πολύ ψυχαναλυτικό ή παραπάνω ψυχαναλυτικό για τα γούστα τους. Εμένα όμως μου φάνηκε ότι ήταν μια πολύ καινούρια και πολύ φρέσκια ερμηνεία της Οδύσσειας ή της, του ταξιδιού, της επιστροφής. What was the siren song? And all the things you wanted to be. Then, all the things you wish you never wished for. It was the delicious itch you go to scratch. To find it's under the skin you can't reach. So the delicious itch becomes unbearable. Told you what you most want is what you most can't have. And what you most can't have is what you already had and lost. It was the song of all the promises I failed to keep. And it told me I don't really want to go home. Ήταν κάτι που εξυπηρετούσε πολύ την κατάσταση σήμερα στο να μην υπάρχει ένας ουσιαστικός αντίλογος σε αυτό το οποίο έχει κάνει ο Νόλαν και ώστε να μπορούν με κάθε τρόπο να γυαλιστούν οι γωνίες σε ένα αρχιτεκτονικής ακρίβειας δημιούργημα που έχει φτιάξει χωρίς κάποιος να μπορεί να τον καρφώσει με λεκτικό δόρυ φαραμακερό. Κρύβεται κάποια κριτική σε αυτό που λες, Αλέξανδρε? Δηλαδή θεωρείς ότι θα έπρεπε να είναι πιο τολμηρός σε κάποια πράγματα ή πιο αμφιλεγόμενος?
2: Το να απαιτήσω εγώ σε κάποιον άνθρωπο που δεν είμαι εγώ να είναι ήρωας για εμένα με κάνει υπερβολικά ανόητο, υπερβολικά μικρόψυχο και σίγουρα ήρωα διαμέσου αντιπροσώπου, αυτό που λένε οι Άγγλοι vicariously, που δεν μου ταιριάζει. Ας κρατήσουμε αυτό χωρίς να δώσω απάντηση, γιατί η ερώτηση κρύβει μια μικρή παγίδα που μου είναι πολύ εύκολη να πέσω. Όχι επειδή εσύ μου κάνεις μια πονηρή ερώτηση, αλλά επειδή εγώ τη σκέφτομαι λίγο σε μεγαλύτερο βάθος. Ξέρω ότι η πρόθεσή σου είναι καθαρά άγαθη σε αυτό το οποίο με ρωτάς. Θεωρώ όμως ότι άμα μπω σε αυτό το κομμάτι, θα γίνω πιο εξυπνάκιας από αυτό που θα επέτρεπα εγώ στον εαυτό μου να είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Καταλαβαίνω,
2: με
0: καταλαβαίνω.
2: Κάτι το οποίο δεν το κατέχω.
1: Επομένως, τι θα συμβούλευες κάποιον που έχει ακούσει πάρα πολλά και έχει διαβάσει και αντιδρά και δεν θέλει να πάει να τη δει ή θέλει αμέσως να τη δει επειδή είναι μια ταινία του Νόλαν? Θα συμβούλευες να τα ξεχάσει όλα, ακόμα και αν είναι φιλόλογος, να ξεχάσει το ομηρικό έπος ενδεχομένως και να μπει να
2: φεθεί στη ταινία? Θα του συμβούλευα το ίδιο πράγμα για κάθε δράση στην καθημερινότητά τους. Όταν πηγαίνουμε και φέρουμε ένα, θα το ονομάσω αστειευόμενο, οικογενειακό βάρος πεποίθησης σε οτιδήποτε, δεν αφήνουμε έναν ανοιχτό ορίζοντα για να μας χτυπήσει κάτι που δεν το περιμένουμε. Είναι σαν τα τραγούδια που τα ακούς 200 φορές το ίδιο τραγούδι και δεν έχεις πιάσει ένα στίχο, και τη στιγμή που θα πενθείς, θα πιάσεις δύο λέξεις και θα σου έχει αποκωδικοποιηθεί με τον τρόπο που η ψυχή σου το θέλει. Όταν πηγαίνουμε και λέμε, έχω προδιαγραφές ότι αυτό θα μου αρέσει ή αυτό δεν θα μου αρέσει ή αυτό πρέπει να το δω έτσι ή πρέπει να το δω αλλιώς, το πρόβλημα δεν είναι της ταινίας, γίνεται δικό μου πρόβλημα. Και άμα γίνεται δικό μου πρόβλημα και βρίσκω τη λύση στο να το κουκουλώσω, δεν βρίσκω τη λύση.
1: Ακριβώς.
2: Άρα να πηγαίνουμε κινηματογράφο, αυτό είναι το.
0: Να πηγαίνουμε κινηματογράφο.
2: Η συντομή ή τέτοια. Ναι. Να πηγαίνουμε με παρέες, να πηγαίνουμε και να θυμόμαστε με ποιες παρέες έχουμε πάει. Να αγκαλιάζουμε τους φίλους μας, να κερνάμε popcorn, να μας κερνάνε popcorn, να πηγαίνουμε μετά για ένα ποτό και να συζητήσουμε. Γιατί τι είναι ο κινηματογράφος? Είναι ένας πλάγιος τρόπος ψυχανάλυσης για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα πράγματα που μας δυσκολεύουν και ποια έχουμε ξεχαστεί. Γιατί ο τρόπος που

0: Σε ποιο
1: και πήγες? Μετά μισή ώρα. Πήγα στη Σάμο, σε ένα χωριουδάκι επάνω που υπάρχει ο θερινός κινηματογράφος του χωριού.
0: Οπότε επιάστη ο πισινός σου στα ελάσματα, τα πλαστικά που ήταν ανάμεσα στην μεταλλική καρέκλα.
1: Πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ άνετα. Βασιλική σε κάθε τραπεζάκι. Αλλά από τις 9 που πήγαμε, φύγαμε στις 1. Έτσι, ήταν πάρα πολύ αργά και ήταν πολύ εντυπωσιακό που ήταν όλα τα παιδιά του χωριού και τρέχανε γύρω-γύρω, ακόμα και μικρά σε ηλικία, στον θερινό κινηματογράφο. Πρέπει να πω ότι εμένα αισθητικά δεν με κούρασε καθόλου η ταινία. Και εδώ ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, Αλέξανδρε. Κάποιοι σχολίασαν ότι δεν τους ικανοποίησε, δεν ήταν αρκετά επική η ταινία όσο η 300 ή η 3. Εγώ δεν τις έχω δει αυτές τις ταινίες, οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω. Εσύ τι πιστεύεις αισθητικά, πώς σου φάνηκε?
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι το έχουν σχολιάσει ενδέχεται να έχουν κρατήσει μερικά τετράδια των παππούδων ή δικά τους, αν είναι πιο μεγάλης γενιάς, που να έχει μπροστά έναν αετό και να εμφανίζεται μια φιγούρα στρατιώτη κάπου στο ενδιάμεσο. Γιατί το να έχεις αυτή την εικόνα για το τι είναι ηρωικό και τι δεν είναι ηρωικό, εσένα σε ρίχνει κάτω. Οι 300 είχαν ένα εικαστικό ενδιαφέρον, γιατί ο Φρανκ Μίλλερ, ο οποίος είχε σχεδιάσει τη γραφική νουβέλα, είχε φροντίσει να δημιουργήσει αυτά τα πρόσθετα layer εικόνας και πληροφορίας που όταν μεταφέρθηκαν για πρώτη φορά στον κινηματογράφο έδωσαν μια τελείως διαφορετική αισθητική. Δεν τονίζουν το ηρωικό κομμάτι, αλλά είναι και δύο τελείως διαφορετικές παιδιά ιστορίες.
2: Δηλαδή,
0: πάμε κάτω. Άλλα μας λέει η Οδύσσια, άλλα μπορεί να μας πει μια οποιαδήποτε ταινία που εμπνέεται από ένα άλλο ιστορικό γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση. Όμως, παίρνοντας τη φρίκη της Τρίας, συγγνώμη, την ταινία της Τρίας, που πραγματικά. Αισθάνεσαι ότι είναι το πιο άσχημο ποιόδες πυρί που έχει εμφανιστεί στο πρόσωπό σου λίγο πριν βγεις ραντεβού. Και δυστυχώς δεν σπάει, αλλά σε πονάει. Τι να την κάνω την πολύ ωραία Ελένη, όταν δεν καταλαβαίνω την χρηστική της αξία στην ταινία? Τι να κάνω τον οποιοδήποτε Brad Pitt, όταν αυτό που μου προσφέρει είναι στάσιμα καρποστάλ για να μπορώ να τα κολλήσω σε ένα παλιό τοίχο, ξέρεις, που είχαμε το φελό από πίσω και κάναμε ένα best of γουστάρω δεν γουστάρω. Είδες όμως το τι έχει να κάνει? Αυτό έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις. Και θα επανέλθω σε κάτι που σου είπα στην αρχή. Δες πόσο καλή μάνα είσαι. Θυμήθηκες τη λεπτομέρεια με τα παιδιά που τρέχανε. Θυμήθηκες ότι η ταινία από 3 ώρες έγινε 4. Αυτό είναι κινηματογράφος. Δεν είναι αυτό που βλέπεις το πανί απέναντι.
2: Ναι. Σαφής, Αλέξανδρε.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: Και πολύ ωραίο κλείσιμο αυτό.
0: Εγώ για τη φιλοξενία σας είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
2: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, πάρα πολύ.
1: Και πόσο ωραία είναι τα τζιτζίκια που ακούγονται έτσι στο υπόβαθρο και μας μεταφέρουν και εμάς λίγο ξανά στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα. Και είμαστε μέσα στον Αύγουστο και εσύ είσαι μαζί μας στο Βερολίνο.
0: Τα τζιτζίκια ζουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους κάτω από το χώμα και αυτές οι ελάχιστες στιγμές που τους δίνονται ανάμεσά μας για να κάνουν το δικό τους τραγούδι, αυτό το ερωτικό σκύρτισμα, όπως εμείς το ακούμε άλλοτε ενοχλητικά και άλλοτε όχι, αυτές οι ελάχιστες στιγμές είναι χρόνος για εκείνους και είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το χρόνο. Ο χρόνος είναι αυτό το οποίο μας δίνουν, ο χρόνος είναι αυτό που μας παίρνουν με τέτοιο αδυσόπιτο τρόπο. Άρα, τι θέλουμε? Θέλουμε τις στιγμές που είναι ανάμεσα στο χρόνο και αυτό μας χαρίζει ο κινηματογράφος.
1: Με αυτά τα επικά λόγια λοιπόν θα κλείσουμε την λυρικά, να τα πω καλύτερα. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ακούσατε το 224ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
2: και η Άντζελα Κόντι. Και σήμερα είχαμε καλεσμένο τον κριτικό κινηματογράφο και δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Αλέξανδρο Ρωμανού Λιζάρδο, και μιλήσαμε για το κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Το «Κόσμος στα ελληνικά» είναι μια παραγωγή του Radio Cosmos σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, ΕΑΠΠ και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας στο Radio Cosmos και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Arde Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast.
2: Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας, να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 152 39 55 26 39.
3: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
4: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
5: Capitani, guadagnini.